κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε.

0: Σύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδο 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76.

0: και 6988-628-896.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Μαΐου, σαν σήμερα, 1822, οι Τούρκοι κυριεύουν το Σούλι. 1862, ο κύριος Λενουάρ παρουσιάζει το πρώτο πειραματικό αυτοκίνητο. 1927, αποφασίζεται με συνοπτικές διαδικασίες από τη Βουλή η δίκη του δικτάτορα Πάγκαλου. 1929, πραγματοποιείται στο Χόλιγουντ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. 1952, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Pierce Brosnan, ένας από τους ενσαρκωτές του διάσημου πράκτορα James Bond. 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Charles de Gaulle πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. 1974, αρχίζουν οι πρώτες γεωτρήσεις για το μετρό. 196 πηγάδια σκάβονται στο κέντρο της Αθήνας.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
5: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Η Fandis Pizza Rock and Roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

μαζί αργά. Όπως στου πα ρα δι.

0: Βγει λίγο. Ναι, ναι.
1: Και είναι ξέρεις που φαίνεσαι στην αρχαία. Μα, παίζεις πάντα. Χάρες. Δεν τον είδε μετά. Πάμε στα σκοτάδια. Ναι,

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.

0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: FM Stereo.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατ.

0: Εργασία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850-23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

ξέρεις, φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τις κόμες, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς, παιδί.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: και νερά.
1: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλό Σαββατοκυριακό. Ανοιξιάτικος, μαγιάτικος ο καιρός και κλαδίτικος ο καιρός θα λέγαμε. Και εμείς εδώ εκπέμπουμε από την πορτάρα, από το ναό του Θεού Απόλλωνα, από τα παλάτια, από τη γρότα, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραϊτές και τις χωραϊτισσες, για τους φιλοτίτες και τις φιλοτίτισσες, τους απεραθήτες και τις απεραθήτισσες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες, για τους απανταχού και κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. 101,3 FM. Μια καλημέρα να στείλουμε σε ολόκληρη την ομογένεια. Στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεάνια. Καλημέρα στο Radio Historia στην Νέα Υόρκη που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και την εκπομπή αυτή το «Καλημέρα Κυκλάδες». Καλημέρα στο Johannesburg στην Νότια Αφρική που και εκεί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα στη Μελβούρνη και στην Αυστραλία, στο Radio Γαλαξίας που αναμεταδίδει την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» και στο φίλο μας τον Γιώργο. Σε όλους τους ομογενείς μας, την καλημέρα μας. Στον απανταχού ελληνισμό. Μια καλημέρα στους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες με τα ελληνικά πλοία. Καλημέρα Κυκλάδες, καλημέρα Αιγαίο, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλη την οικουμένη από τον ομφαλό της γης, την ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος για όλη την ανθρωπότητα. Είναι η εκπομπή λοιπόν «Καλημέρα Κυκλάδες», 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Σας λέμε ξυπνήστε, βρε ξυπνήστε, σηκωθείτε, νυφτείτε, ανοίξτε το παράθυρο να μπει φρέσκο αιγιοπελαγητικό αεράκι, βάλτε τον καφέ στο μπρίκι και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μας. Στη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα Κυκλάδες». 30 Τριανταφυλλίδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες». Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει η Αργυρούλα στο 69 44 777 129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Η Σεμνή δεν είναι μαζί μας σήμερα, είναι στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λες πως βαρέθηκε.
1: Και μια καλημέρα
2: την ίδια
1: σε όλους και όλες εσάς. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος
2: Πάτια
1: Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς ψύξης θέρμανσης στις πιο καλές τιμές, τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση στο κατάστημα Μαρούλης. Επίσης, ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, μπλέντερ, μίξερ, καφετιέρες, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, μικρά φουρνάκια, φούρνοι μικροκυμάτων. Τα πάντα για το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το σπίτι σας και το εξοχικό σας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Μαρούλης, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς παγκοσμίως στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Σάρπ, Ελεκτρολούξ, Μαρούλης. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για ελεύθερες εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, αλλά και για κλιματιστικά και τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

καλό πρωινό από τη Μελίνα από Ερμοπολισσίρου. Μια καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από τη χώρα της Τίνου. Καλό πρωινό από τις Λεύκες και μια καλημέρα το Γλυνάδο. Καλημέρα από τη Στελίδα, καλημέρα από το πάρκο της Έλλης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στήθενται σε ισχύ στο νησί μας λόγω εργασιών αποκατάστασης τείχου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Δαμαριώνα Φιλωτιού. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε τμήμα μήκους 40 μέτρων του συγκεκριμένου δρόμου. Η διακοπή της κυκλοφορίας ισχύει από τις 7 σήμερα το πρωί του Σαββάτου έως και τις 7 της 30 Μαΐου 2026. Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση τείχου αντιστήριξης με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της σταθερότητας στο σημείο. Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών κατά τη διάρκεια ισχύως των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

0: είναι ο σταθμός του Μαρούλη, όπως απλός κόσμος αποκαλεί αυτό το σταθμό. Είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων. 31 παραλίες στις Κυκλάδες, όπως σας είπαμε από χθες, από αυτήν εδώ την εκπομπή, βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία το 2026.
1: Ξέρω στα λόγια μου ακονί.
0: Και σίγουρα είναι κάτι πολύ καλό για τις Κυκλάδες μας και για τα 24 Κυκλαδονησιά μας.
1: Και με το θάρρος μου απ' τα γό...
0: Όπως και να το κάνουμε, οι Κυκλάδες έχουν τις καλύτερες παραλίες.
1: Θάρρος μου απ' τα γό...
0: Ξαναλέμε, κλειστό τμήμα του δρόμου Δαμαριώνα Φιλοτιού λόγω εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα ως και τις 30 Μάη λόγω εργασιών αποκατάστασης τείχου αντιστήριξης.
1: Μακάρι να ήταν κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήταν.
0: Πάμε στο νησί της Μυκόνου μας για τα Μυκονιάτικα νέα.
1: Σήκω.
0: Όπου ξεκινάνε τα γυρίσματα στη Μύκονο του Emilyn Paris. Η σειρά του Netflix Emily in Paris έρχεται στη Μύκονο με σκοπό να ολοκληρώσει ορισμένα τα γυρίσματα της νέας σεζόν. Στη Μύκονο μας έχουν καταφτάσει ήδη μέλη της παραγωγής που έχουν καταλάβει χώρους με σκοπό να δημιουργήσουν το στρατηγείο τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πρωταγωνιστές αναμένεται να φτάσουν σήμερα στη Μύκονο, ενώ στο νησί έχουν έρθει και αρκετοί δημοσιογράφοι. Καλά γυρίσματα στο νησί των ανέμων, στην αγαπημένη μας Μύκονο. Και πάμε για τα μηλαϊκά νέα στο νησί της Μήλου. Καλημέρα και από ένα φίλο μας λιμενικό από τη Μήλο. Έχουμε επαναφορά της νυχτερινής αποκοδομηδής απορριμμάτων στους οικισμούς. Με στόχο τη διατήρηση της καθαριότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της Μήλου εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου, ο Δήμος Μήλου ενημερώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ότι προχωρά από νωρίς φέτος στην επαναφορά της νυχτερινής αποκομιδής απορριμμάτων για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 18 Μαΐου και αφορά συγκεκριμένα σημεία και ώρες αναοικισμού, με το Δήμο της Μήλου να καλεί επαγγελματίες και πολίτες να συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια για μια καθαρή και οργανωμένη Μήλο.

ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας, Σάββατο σήμερα 16 Μαΐου 2026. Είναι η 136η μέρα του 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην ανοιξιάτικη μαγιάτικη Ερμόπολη της Ήρου μας στις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην υπέροχη χώρα της Νάξου μας στις 8.30 το βραδύ. Και η Σύρος και η Νάξος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπιδά.

Αντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Αντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22850 24 2.

απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ τάχθηκε και υπέρ της κατάργησης των γουρουνών. Στα νησιά. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ τάχθηκε και υπέρ της κατάργησης των λεγόμενων γουρουνών στα νησιά, χαρακτηρίζοντάς τες πολύ επικίνδυνα οχήματα. Ο κύριος Υπουργός παρουσίασε το νέο πλαίσιο για την οδική ασφάλεια με υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας για τα πατίνια, ενώ αναφέρθηκε και στα επεισόδια στις φοιτητικές εκλογές, ζητώντας ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Ο Δήμαρχος της Τίνου, για να πάμε στα Τινιακά Νέα, Παναγιώτης Κοροντιράς, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, με αντικείμενο την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των ζημιών στο νησί της Τίνου μας. Η πλατεία Ανδρέα Μιαούλη, κυρίες και κύριοι, εδώ στη Σύρο, γέμισε χθες Παρασκευή με παιδικά χαμόγελα, ενέργεια και αθλητική διάθεση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Run Greece που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή μαθητών από τη Σύρο. Περίπου 200 παιδιά πήραν μέσα στις αθλητικές δραστηριότητες, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από το παιχνίδι βασικές αξίες του αθλητισμού, όπως η συνεργασία, η προσπάθεια, η ευγενής άμυλα και η συμμετοχή. Οι δράσεις ήταν εμπνευσμένες από τη φιλοσοφία των προγραμμάτων Kids Athletics, με διαδραστικές ασκήσεις, παιχνίδια και αθλητικού τύπου δοκιμασίες προσαρμοσμένες στις ηλικίες των παιδιών. Βράδυ αυτό, του νου τη Βέργα. Το Σύρος Ραν θα συνεχιστεί σήμερα το απόγευμα. Την άμεση επανεξέταση του υφιστάμενου σχεδιασμού του ενδοκυκλαδικού ακτοπολογικού δρομολογίου ζητούν με κοινό αίτημά τους οι Δήμοι Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φαλεγάνδρου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι τέσσερις Δήμοι των νησιών επισημαίνουν ότι η σημερινή μορφή του δρομολογίου δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη συνδεσιμότητα των νησιών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα της γραμμής. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές. Το αίτημα υπογράφουν ο Δήμαρχος Ανάφης Ιάκωβος Ρούσος, ο Δήμαρχος Ιητών κύριος Γκίκας, ο Δήμαρχος Φολεγάνδρου Κυριάκος Μαρινάκης και ο Δήμαρχος Σικίνου Βασίλης Μαράκης. Το τέταρτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Ερμού Πολυσύρου, για να συνεχίσουμε με άλλα κυκλαδυτικά νέα, διοργανώνει εκδήλωση παρουσίαση των εκπαιδευτικών ομίλων καινοτομίας και των καινοτόμων δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 25-26. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

0: 19 Μαΐου είναι και μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και έχουμε πρόσκληση στη λαμπαδιδοφορία στο ιστορικό κέντρο της Ερμοπόλης. 8.30 το βράδυ με σημείο έναρξη στο κτέλ Σύρου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο άγαλμα της Νίκης. Η παρουσία σας, λέει, πρόσκληση αποτελεί ύψιστη τιμή και ουσιαστικό φόρο μνήμης στις 353.000 ψυχές του ποντιακού ελληνισμού που ξεριζώθηκαν, βασανίστηκαν και χάθηκαν αλλά δεν λησμονήθηκαν ποτέ. Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει τη δύναμη της μνήμης και θα αποδείξει πως ο πολιτισμός, η ιστορία και η συλλογική συνείδηση παραμένουν άσβεστα φώτα για τις επόμενες γενιές. Με τιμή ο Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου, ο Εύξηνος Πόντος. Ημέρα μνήμης γενοκτονίας του Πόντου. Δεν ξεχνώ, 19 Μαΐου λαμπαδιδοφορία στην Ερμούπολη, 8.30 το βράδυ έναρξη από το κτέλ της Σύρου.
1: 101.3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

μαζί μας, πάντα κοντά μας, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας που καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά για το σπίτι σου, για το εξοχικό σου, για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το ξενοδοχείο σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για μοντέρνα, σύγχρονα κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα στην άξο μας, ό,τι καλό θα βρείτε, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πραγματικά ο Μαρούλις έχει τα καλύτερα κλιματιστικά, κυρίες και κύριοι.

που έχουν μεγάλη απόδοση. Ζεσταίνουν το χώρο το χειμώνα, τον δροσίζουν το καλοκαίρι και καίνε λιγότερο ρεύμα. Γιατί καίνε λιγότερο ρεύμα? Γιατί είναι αυτά τα τελευταία τεχνολογίας. Γι' αυτό ο κόσμος λέει και για κλιματισμό στην Άξο ότι καλώς σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάντα μαζί μας και το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές, την εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα με το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info kikladesinfo@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr σήμερα. Πρώτο θέμα, νέα ενίσχυση για αλλιευτικά σκάφη. Σε εξέλιξη, λέει η Σεμνή, βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα χρηματοδότηση επενδύσεων σε αλλιευτικά σκάφη, καθώς η Περιφέρεια ανακοίνωσε την έκδοση σχετικής πρόσκλησης στο πλαίσιο του προγράμματος Αλληλεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα. Ένα θετικό μέτρο, η πολιτεία βοηθάει την αλληλεία και εμείς εδώ στα νησιά του Αιγαίου είμαστε ταυτισμένοι με την αλληλεία. Άλλα θέματα, Σύρος, ο βικάριος της Καθολικής Εκκλησίας πατήρ Αντώνιος Βουτσίνος στο kikladeslive.gr, Ραν Γκρίς, έγινε η αρχή στη Σύρο. Κυκλάδες, τηλεφωνική υποστήριξη για υποψήφιους πανελλαδικών εξετάσεων. Νάξος, κλειστό τμήμα του δρόμου Δαμαριώνα Φιλωτιού. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr. Μπορείτε να δείτε τα φαρμακεία που εφημερεύουν στα νησιά, τι καιρό θα κάνει, τι πλοία θα έρθουν και θα φύγουν, δρομολόγια πλοίων, δρομολόγια κτέλ σύρου, μινιμπάς σύρου και πολλά πολλά άλλα. kikladeslive.gr, εκεί που μας χώρισε ο Θεός με το νερό και τη θάλασσα και την αρμύρα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν τα κυκλαδονήσια αναμεταξύ τους 24 ώρες το 24ωρο.

και στη Super League 1 για να πάμε στα αθλητικά μας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στις Σέρες ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στη Λάρισα η Αθλητική Ένωση Λαρίσης, τα αλογάκια του κάμπου υποδέχονται τον Ατρόμητο Αθηνών. Σήμερα επίσης στις 7 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολιτσα ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την Κηφισιά. Αύριο τώρα 5 το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη του Κόντι, του Χρήστου Κόντι, ο νέος Ευγένιος Γκέραρτ πανηγυρίζουν στο Ηράκλειο και στη Λεβεντογένα Κρήτη αυτό το κύπελο που τόσο το ήθελε ο λαός του Ηρακλείου και της Κρήτης. Όφη Βόλος αύριο στις 5 το απόγευμα. Αύριο στις 5 το απόγευμα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας ο Θεός του Πολέμου Άρης Θεσσαλονίκης του κυρίου Καρυπίδη υποδέχεται το Λεβαδιακό του κυρίου Κομπότη. Αύριο στις 7.30 το βράδυ ο Παναθηναϊκός στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην καρδιά των Αθηνών. Στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός χωρίς φιλάθλους λόγω τιμωρίας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Και τέλος αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο πιο καινούριο γήπεδο της Ελλάδας στην ΟΠΑΠ Αρένα της Ένωσης η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Αυτά για τα παιχνίδια της Super League 1 στο ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι.

0: αύριο τελειώνει και η αγωνιστική περίοδος. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η ΑΕΚ παίρνει τον τίτλο του πρωταθλητή. Μπράβο στην Ένωση, μπράβο στον Μάριο Ηλιόπουλο, μπράβο στον Νίκολιτς, μπράβο στους παίκτες της Ένωσης. Για τη δεύτερη μάχη, δεύτερη θέση μάχη θα γίνει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ο Θρύλος θα την πάρει τη δεύτερη θέση. Που οδηγεί στο Champions League. Το χρήμα είναι ο στόχος του Βαγγέλη Μαρινάκη και τη διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ψάχνω να βρω κάτι για να σου πω, μα δεν έχουν μαγεία οι λέξεις. Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδι.
0: Ο κύριος Στάικος φαίνεται ότι θα είναι ο διάδοχος του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στον πάγκο της Ελασίρου. Σπαλιά. Βέβαια ο πρόεδρος της Ελασίρου δεν έχει ανακοινώσει κάτι μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο διάδοχος του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν προχωρημένες συνομιλίες της διοίκησης της ΠΑΕ Ελασίρου με τον κύριο Στάικο να καθίσει στον πάγκο της Ελλάς.

φώτα και στην Τρίπολη για τη μάχη παραμονή στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μάχη παραμονή στην ένατη αγωνιστική των play-out της τύχημα Super League.

οριστική συμφωνία του διάσημου προπονητή Ζωζέ Μουρίνιο με την βασίλισσα τη Ρεάλ Μαδρίτης κάνουν λόγο στην Πορτογαλία. Ο Ζωζέ Μουρίνιο θα παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη εβδομάδα στην Ισπανική πρωτεύουσα. Εάν επιβεβαιωθεί το deal, γιατί ακόμα τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί, θα είναι η επιστροφή του Πορτογάλου coach στο σύλλογο που προπονούσε το 10 έως 13, με τον οποίο κατέκτησε 3 τρόπαια, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο Ισπανίας και ένα

Παναθηναϊκός στο κλειστό του ΑΚΑ στο Μαρούσι κέρδισε την ομάδα της Μικόνου. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, οι Μικονιάτες προσπαθήσανε, αλλά σαφώς οι Αθηναίοι ήταν καλύτεροι και κερδίσανε δικιά.

Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά τον αποκλεισμό του από το Final Four, ένα πολύ πικρό ποτήρι για τους οπαδούς του και για τον οργανισμό αυτό, στρέφει το ενδιαφέρον του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Basket Link, εκεί βεβαίως που ο Θρύλος πάλι έχει τον πρώτο λόγο.

Παναθηναϊκός βιώνει άσχημες στιγμές, έχασα τον Ολυμπιακό 1-0, με τον ΠΑΟΚ δεν τα βλέπω καλά, αποκλείστηκε στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Γενικά ήταν μια τραγική χρονιά για τον Παναθηναϊκό, τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο. Κι αν σηκώσει βεβαίως την κούπα μέσα στο πιστό του ΟΑΚΑ, ο θρύλος καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Στην ΑΕΚ συνεχίζουν τα πανηγύρια, ενώ στον ΠΑΟΚ ελπίζουν ακόμα, λίγες οι ελπίδες βέβαια, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης που θα οδηγήσει στο Champions League. Ο θρύλος του Παναθηναϊκού, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, βρέθηκε στο χώρο που χτίζεται το γήπεδο του Βοτανικού και εξέφρασε τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του. Ο Παναθηναϊκός προσκάλεσε μια από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του συλλόγου στο χώρο που χτίζει το νέο του παλάτι. Ο λόγος για τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο οποίος βρέθηκε στο Βοτανικό και εξέφρασε τη συγκίνησή του για το επιβλητικό γήπεδο που χτίζεται. Χθες προσκλήθηκα από τον Παναθηναϊκό να επισκεφθώ τα έργα του νέου του γηπέδου. Ένα απίστευτο έργο. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη, επιβλητικό, με κατέκλυσε ζήλια που δεν είμαι ακόμα παίκτης αυτού του μεγάλου συλλόγου και δεν μπορώ να αγωνιστώ στα εγγένειά του. Φυσικά τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωτοθληματική ομάδα ανταξία του ονόματος και της ιστορίας της. Βλέποντας έναν αγώνα μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα. Πάμε

0: έτσι.
1: Ο φίλος μας ο Γιώργος και οι ομογενείς μας στέλνουν τις καλημέρες τους από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο και όλους τους ομογενείς που μέσα από το Radio Galaxias που αναμεταδίδει την εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, μας ακούνε οι ομογενείς μας στην μακρινή Μελβούρνη και στην Αυστραλία ολόκληρη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22850 24280.

0: σοκ από σπίτι Τρόγλη στους Άγιους Ανάργυρους στην Αθήνα, όπου τρία παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Χειροπέδες τους γονείς. Η Λάρισα, συναγερμός για ένα 12χρονο κορίτσι που κατέρευσε μέσα στο σπίτι του. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στις 7 το πρωί, όταν το παιδί κατέρευσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με το πρώτο ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ ακολούθησε και κινητή ιατρική μονάδα. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε ζωτικές ενδείξεις και ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης με κάρπα και τις προβλεπόμενες ιατρικές ενέργειες. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, το παιδί επανήλθε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 12χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
1: Το βράδυ έχεις, αύριο θα είναι αργά.
0: Έχουμε και την Eurovision, απόψε ο τελικός. Για να δούμε ο Ακύλας τι θα κάνει. Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη, με την Ελλάδα και την Κύπρο να διεκδικούν δυναμικά μια θέση στην κορυφή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού. Στην Ελλάδα μας εκπροσωπεί ο Ακύλος με το τραγούδι Φέρτο, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει με την Αντιγόνη και το Τζάλα. Οι δύο καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή του Στέτο Χολ, αποφασισμένοι να εντυπωσιάσουν κοινό και επιτροπές σε μία από τις πιο αμφίροπες Eurovision των τελευταίων ετών. Μετά την ολοκλήρωση των ημιτελικών, ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των κρατών στον απόψινό τελικό. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία θα αγωνιστεί στην 21η θέση. Την αυλαία της βραδιάς ανοίγει η Δανία, ενώ η Αυστραλία, που συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί, εμφανίζεται 8η και η Φιλανδία 17η. Την Παρασκευή, χθες, πραγματοποιήθηκαν οι δύο τελευταίες πρόβες, με τη δεύτερη να είναι ιδιαίτερη κρίσιμη, καθώς αξιολογήθηκε από τις Εθνικές Κριτικές Επιτροπές.

0: Απόψε με δική μου εντολή, γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και γένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχολαστικά σχεδιασμένη και πολύ περίπλοκη αποστολή για την εξουδετέρωση από το πεδίο της μάχης του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τώρα σαν τους βλέπω, δεν τους...
0: Στο Πειραιά νέα στοιχεία για το θάνατο της 24χρονης.
1: Να παντρευτώ.
0: Ο 50χρονος σύντροφός της είπε ότι ήμουν στο μπάνιο. Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του θανάτου της 24χρονης γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα δεν εντόπισαν ίχνη πάλης ή αναστάτωση στο χώρο, ενώ αντίστοιχα ευρήματα αναμένεται να αναζητηθούν και κατά την εξέταση της σωρού της νεαρής γυναίκας. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε χθες στις 7 το απόγευμα. Η 24χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο της. Η νεαρή γυναίκα διέμενε στο διαμέρισμα μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος ήταν και εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Και αφού ο Αμερικανός ηγέτης Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από την κομμουνιστική Κίνα, στην Κίνα θα πάει ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφθεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 19 και 20 Μάη, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο πριν από λίγο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο μερικές μέρες ύστερα από αυτήν του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος ηγέτης θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τσιπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και τη σοσιαλιστική Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο Ρώσος ηγέτης και ο κομμουνιστής ηγέτης της Κίνας θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, πρόσθεσε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

Μαρία Καριστιανού, 21 λέει του μήνα, ανακοινώνει το κόμμα της. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος θα είναι ο δημοσιογράφος ο Θανάσης ο Αβγερινός, άνθρωπος της Ρωσίας, ο οποίος μένει και στη Ρωσία εδώ και χρόνια.

γιατί ο... Φταίνω η Μαρία Καριστιανού, 21 θα ανακοινώσει το κόμμα. Και... φαίνεται ότι και ο Τσίπρας θα το ανακοινώσει πιο νωρίς. Ο Άλεξης Τσίπρας λοιπόν. Ανάρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν μεταξύ άλλων σε περιμένουμε πρόεδρε, γρήγορα πρόεδρε κλπ. Ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα μέσα στο μήνα, διαβάζουν οι περισσότεροι στην ενηγματική ανάρτηση του πρώτου αριστερού πρωθυπουργού της χώρας. Ειδικότερα ο Αλέξης Τσίπρας ανάρτησε ένα σύντομο βίντεο. Και κάποιον που του λέει ανακοίνωσέ τον. Έλα με φορά Αλέξη, όπως και την προηγούμενη φορά που σου λέγε Τσαπανίδου, θυμόσαστε, έλα με φορά και ήρθε και τον πέρασε με φορά ο Μητσοτάκης. Ποπ! Μαθημένος ο Αλέξης. Μετά από δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παίρνει πίσω τη χρέωση στους λογαριασμούς. Σταμάτησε να ισχύει από τις 14 Μαΐου 2026 η μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 λεπτών του ευρώ που είχε εισαχθεί στο λογαριασμό από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της μετατροπής του σε λογαριασμό προνομίων, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της τραπέζης προς τους πελάτες. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως είχαν υπάρξει σχετικές καταγγελίες της ΕΚΠΙΖΟ αλλά και δικαστική απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση της Τραπέζης της Ελλάδος προς τους πελάτες της, από τις 14 Μαΐου 2026 έχει πάυσει μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 που είχε εισαχθεί στο λογαριασμό σας στο πλαίσιο της μετατροπής του σε λογαριασμό προνομίων.

την ενημέρωση της Εθνικής Τραπέζης, αν επιλέξετε να αλλάξετε εντός των 60 ημέρων, ο λογαριασμός σας επανέρχεται στην προηγούμενη μορφή του χωρίς καμία επιβάρυνση. Αν δεν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης εντός 60 ημέρων, ο λογαριασμός σας θα συνεχίσει ως λογαριασμός προνομίων με τη μηνιαία χρέωση 0,80, η οποία θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση της προθεσμίας.

Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. 10:59 πρώτα λεπτά. Ελεύθερος ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, κλειδί το κινητό της.

0: πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες κατά τις οποίες η άτυχη 24χρονη φοιτήτρια έπεσε στο κενό από το διαμέρισμα του 7ου ορόφου στον Πειραιά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων.
0: Με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι πρόκειται για αυτοχειρία.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο Μαρούλη θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξωτικό σου, τα νοικιαζόμενα δωματιά σου, το ξενοδοχείο σου, την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, την ψυσταριά σου, την καφετέρια σου, το καφενείο σου, το γραφείο σου. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, high definition, με τα καλύτερα χρώματα, στο Μαρούλι θα τη βρεις. Καλές τηλεοράσεις και σε φτηνές τιμές. Για να απολαύσετε το Final Four της Ευρωλίγκα του μπάσκετ που θα γίνει στην Αθήνα μας, στο κλειστό του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, τη γιορτή του μπάσκετ, τα αγαπημένα σας σίριαλ, το ξόου, τηλεπαιχνίδια, δελτία ειδήσεων και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Ο ειδικός της τηλεοράσης Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.
1: Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι.
0: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν. Άλλα θέματα στην Καθημερινή. Μητσοτάκη σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Εύσημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το Μητσοτάκη και την Ελλάδα.
1: Στις πόλεις το χαμό.
0: Πώς θα χτιστούν οι νέες κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο. Ριζοσπάστης. Σταθμό στην πάλη του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή, λέει ο Ριζοσπάστης.
1: Στο βήμα σου κιλά, δεν είσαι πουθενά.
0: Απογευματινές και εφημερίδα Απογευματινή. Προσκατάργηση πανελλαδικές ξεκίνησε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήταν τη σιωπής μια μπλα.
0: Ναυτεμπορική. Οι τορπίλες στο καλάθι των οικοκυριών. Γέρνει προς την Κίνα η ζυγαριά. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Ήβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα. Ο εθνικός κήρυξ, ομογενής ιωρέας, κατηγορείται ότι έκλεψε από ενορία 450.000 ευρώ. Φωτογραφία των δύο ηγετών Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τσιπίνγκ.
1: Δώσ' μου δανεική.
0: Ταϊβάν και Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τσιπίνγκ.
1: Να σε πάλι εδώ, μονάχα.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. SOS 60 μέρες μέχρι την πείνα, 6 προειδοποιήσεις για το επερχόμενο παγκόσμιο χάος. Κώστας Πρέκας, η τηλεόραση παράγει πόρνους και πόρνες. Έχουμε ξεφύγει. Ο Ελεύθερος Τύπος. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά. Και έχει φωτογραφία από την έναρξη του συνεδρίου χθες, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετάει τους εκατοντάδες συνέδρους του κόμματος. Η εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά.
1: Όλη μου η ζωή, μια μέρα.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο. Απόψε η μεγάλη βραδιά του Ακύλα. Σήκωσέ το, του λέει. Η εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα On Time, αγωνία για τη γωγό Μαστροκώστα που είναι ασθενής. Political, μειώσεις φόρων, αυξήσεις αποδοχών. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και εδώ φωτογραφία τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να χαιρετάει τα εκατοντάδες στελέχη του κόμματος. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Ανεξάρτητος. Ξεκίνησε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αποθεώθηκε ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης. Αθλητικές εφημερίδες. Το καραβάνι προχωρά για τον Ολυμπιακό. Live Sport, θα φύγω λέει ο Αταμάν. Δικέφαλος τιμωρός και βλέπουμε εδώ το Μάριο Ηλιόπουλο. Φως των σπορ, γι' αυτό ζούμε, για να το σηκώσουν μέσα στο ΟΑΚΑ. Κόκκινος προδαλητής, οπλισμένα τα κόκκινα ραφάλ, κλειδώνει τους Τούρκους η αεροπορία του θρύλου. Ώρα για σπορ, οικογένεια πρωταθλητών, αεκάρα για κούπα, πόνεσε τον ΠΑΟΚ.
2: Χωρίς εσένα μίζερε,
0: καθένας με τον πόνο του.
2: Πάμε
0: στις κυριακάτικες εφημερίδες με την εφημερίδα η Βραδινή, μια κλασική δεξιά καραμαλική εφημερίδα. Εγώ μεγάλωσα με την εφημερίδα Βραδινή. Πάντοτε ο σχορεμένος ο πατέρας μου μέσα στο σπίτι τη Βραδινή. Και η πρώτη μου δουλειά που έκανα ως δημοσιογράφος όταν τέλειωσα το πανεπιστήμιο, την Πάντιο, ήταν να εργαστώ στην εφημερίδα Βραδινή. 6,5 μήνες δούλεψα. 4 μήνες έγραφα κηδείες και μνημόσυνα και άλλους 2,5 μήνες με στείλανε νεαρό τότε παιδί να κάνω ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Στηριγίλης με είχαν στείλει. Η εφημερίδα Βραδινή της Κυριακής, επιστροφή φόρου σε επάμερες. Η εφημερίδα Η Εποχή, πρόβα προεκλογικού σκηνικού. Η εφημερίδα Γκρέντα, λύση για κωδικό μισή πληρωμή το Μάιο. Η εφημερίδα Άποψη, άβουλοι θεατές στα σχέδια του Σουλτάνου. Απειλεί με τη γαλάζια πατρίδα που την κάνει νόμο ο πρόεδρος Ερντογάν. Η εφημερίδα Κεφάλαιο, οι 15 νέες παρεμβάσεις σε φόρους και εισοδήματα. Η εφημερίδα Παραπολιτικά, όλες οι προσλήψεις της κυβέρνησης έως το τέλος του 2026. Οικονομικές εφημερίδες, ηχό των δημοπρασιών, χωρίς παιδιά 3 στα 4 ζευγάρια στην Ευρώπη. Η Γενική Δημοπρασιών, Δουνουτού, παράδειγμα ανάκαμψης η Ελλάδα. Η εφημερίδα Αλφα-Πρες, τέλος στην άναρχη δόμηση. Βάζει τάξη και στα νησιά η κυβέρνηση. Ούτε οι πρες τι μας φέρνουν. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τις πιο μοντέρνες, τις πιο σύγχρονες τηλεοράσεις του κόσμου στις πιο φθηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Μπαμπέλ Κοϊκέ. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντελ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντελ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22850 24280.

κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο συνταγματάρχης, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στη ραδιοφωνία και κλάδων τηλεφωνικά. Κατήγγειλε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Βελόπουλο και του έδωσε χρονικό όριο μέχρι την επόμενη Παρασκευή 22 του μήνα να αποκαλύψει ο κύριος Βελόπουλος ποιος συνέταξε το πρόγραμμα του κόμματος της Ελληνικής Λύσης.

κύριος Καλογερόπουλος λοιπόν κατηγορεί τον κύριο Βελόπουλο ότι ενώ εκείνος ο κύριος Καλογερόπουλος το έφτιαξε το πρόγραμμα, τώρα λέει ότι το έφτιαξε ο κύριος Βελόπουλος. Ανδρέας Καλογερόπουλος, συνταγματάρχης αναποστρατεία, πρόεδρος του Ελλήνων Νέα Αρχή.

0: που γράφεται αυτή η εκπομπή και δίνω σημασία στην ημερομηνία και στην ώρα, διότι μέσα από αυτό το μικρό βίντεο το οποίο θα ανέβει σε όλα τα social media, υπάρχει πιο αναλυτικό βίντεο το οποίο έχουμε ανεβάσει στο YouTube, λίγο μεγαλύτερη διάρκεια. Σε καλό και παρακαλώ επισήμως και δημοσίως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Μελόπουλος, και η αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κυρία Δήμητρα Κρητικού, να τοποθετηθούν δημοσίως μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου, την Παρασκευή 22 Μαΐου, και η Ελληνική Λύση εγγράφως, έτσι, ως πολιτικός φορέας, κοινοβουλευτικός, για το ποιος συνέταξε αυτό εδώ το βιβλίο, που είναι το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης. Παρακαλώ πολύ, όπως τοποθετηθούν δημοσίως, για το ποιος έγραψε αυτό το πρόγραμμα. Και μετά τις 22 Μαΐου, αναλόγως με την απάντηση ή την μη τοποθέτηση του κυρίου Μελόπουλου και της κυρίας Κρητικού, το Ελλήνο Νέο Αρχή θα προβεί στις δέουσες νομικές ενέργειες. Ελάτε όλοι μαζί μας. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι λέμε αλήθεια και οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να ξεβρωμίσουμε τον τόπο. Κανείς άλλος. Μόνο η ομάδα των συνταγματικών. Ελάς ή τέθα.
1: Αυτά λοιπόν από τον συνταγματάρχη, τον κύριο Ανδρέα Καλογερόπουλο, ο οποίος καλεί τον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και την αντιπρόεδρο, την κυρία, όπως την είπε, δεν ξέρω το όνομά της, μέχρι τις 22 του μήνα να απαντήσουν δημοσίως το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, του κόμματος της Ελληνικής Λύσης, ποιος το έχει συντάξει. Ο κύριος Καλογερόπουλος ήταν στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης και αποχώρησε. Φίλος ακροατής μου στέλνει το εξής μήνυμα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, δυστυχώς το πολιτικό σκηνικό είναι χαμός, μου λέει. Τώρα θα έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα έχουμε το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς θα φτιάξει και κόμμα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Όλοι δια την πατρίδα. Όλοι να σώσουν την πατρίδα. Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, τον αντιδήμαρχο. Βαγγέλης Κατσαράς, ο οποίος τρέχει και δεν προφταίνει πραγματικά. Είναι ένας πολύ δραστήριος αντιδήμαρχος και οφείλουμε εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων ως αξώτες και ως αξώτικο μέσο ενημέρωσης που αγωνιζόμαστε για τα συμφέροντα του ναξιακού λαού να πούμε στο φίλο μας τον Βαγγέλη τον Κατσαρά ένα μεγάλο μπραβό.

Μητσοχοΐδης ανακοίνωσε τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια, λοιπόν, σε ανήλικους και μηδενική ανοχή στα στραβά μάτια για τα ενοικιαζόμενα μέσα στα νησιά. Ξεκίνησε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκίνησε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγεται στο Metropolitan Expo μέσα σε κλίμα έντονης κομματικής συσπήρωσης πολιτικών μηνυμάτων για την επόμενη μέρα. Με πίστη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με πίστη στις ευρωπαϊκές αξίες και στο ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό, ξεκίνησε το 16ο συνέδριο. Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη συνέχιση της πορείας της χώρας προς το 2030, κάνοντας λόγο για μια κρίσιμη περίοδο προκλήσεων αλλά και μεγάλων ευκαιριών. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, ανέφερε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στα κομματικά στελέχη και τους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, θέλησε να στείλει μήνυμα προσωπικής παρουσίας και πολιτικής αντοχής λέγοντας «Είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή». Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα 10 χρόνια πριν τη Συμφωνία Αλήθειας και τον πατριωτισμό για την αναγέννηση του τόπου με στόχο τους λιγότερους φόρους, καλύτερους μισθούς και καλύτερες συντάξεις. Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αποθεώθηκε από τα εκατοντάδες στελέχη και τους συνέδρους, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο. Το 2016 μαζί με την Ελλάδα άλλαξε και η Νέα Δημοκρατία, διπλασίασε τις δυνάμεις της νικώντας σε 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές και 2 αυτοδιοικητικές μάχες. Κυρίως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολλών. Το σύνθημα το είπαμε και το κάναμε, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Ένας φίλος νεοδημοκράτης από την Άμβρο, γαλάζιες νεοδημοκράτικες καλημέρες. Χαιρετίζουμε, μου λέει, όλοι οι νεοδημοκράτες στο συνέδριο του κόμματος. Εκεί και ο υπουργός μας, ο Γιάννης Οβρούτσης, όπως και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ξεκίνησε χθες Παρασκευή 15 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και αύριο Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, δημοσιογράφος Θόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο κεντρικός ομιλητής κατά την έναρξη του συνεδρίου. Σήμερα Σάββατο, σε λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ αύριο Κυριακή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου. Ξένες αντιπροσωπείες από αδερφά δεξιά κόμματα της Ευρώπης, δεξιοί πολιτικοί, παραβρίσκονται σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ξέμνη Τριανταφυλλίδου βρίσκεται στο Metropolitan Expo για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο λοιπόν που ξεκίνησε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, ενώ κορυφώνονται οι ζυμώσεις για τα κουπόνια και τη σύνθεση της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σε πανηγυρικό κλίμα, πετώναρμε όλοι, ενωμένο το κόμμα και η παράταξη, άνοιξε η αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με υπουργούς, βουλευτές, κομματικά στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας από ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο να δίνουν μαζικό παρόν στο Metropolitan Expo για την αναρτήρια ομιλία του ηγέτη Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έθεσε τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, καλώντας σε πανστρατιά το όλον της κεντροδεξιάς παράταξης.

0: συνέδριο νίκης, σε ένα συνέδριο ενότητας, κυρίες και κύριοι.
1: Εγώ δεν ίδια κουβαλώ, τα μέσα σου μπορώ.
0: 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM χαιρετίζουμε το συνέδριο αυτό. Εκεί και ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης και όλοι οι βουλευτές. Αναφέρουμε ιδιαίτερα το Γιάννη Βρούτση, γιατί εκτός από βουλευτής Κυκλάδων, ο Γιάννης Βρούτσης είναι και υπουργός.

0: 16 Μαΐου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα κυρίες και κύριοι, και καλά να είμαστε.
1: Μ' αγαπάς ακόμα.
0: Και από τις Κυκλάδες έχουν εκλεγεί σύνεδροι που συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο, και η βάση των Κυκλάδων, και από Νάξο, από Πάρο, από Σύρο, από όλες τις Κυκλάδες, κομματικά στελέχη που έβαλαν στις εσωκομματικές διαδικασίες, εξελέγησαν σύνεδροι και εκπροσωπούν το όνομά μας σε αυτό το 16ο συνέδριο, που είναι μια μεγάλη γιορτή της φιλελεύθερης κεντροδεξιά

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Λοιπόν, να πούμε ότι χορηγός μας πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης, εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να αποκτήσετε μια μοντέρνα, σικάτη, designάτη ευρωπαϊκή κουζίνα με εντυχιζόμενες

συσκευές και με έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης σε πολύ καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαζί μας και το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που η Σεμνή δίνει το λόγο στον απλό, στον ανώνυμο κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του απέναντι στην εξουσία, στους άρχοντες και στις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδεslive.gr, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδεslive.gr και ενώνουν 24 ώρες το 24ωρο συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο και τι θα πει. Ο Τσίπρας, αυτό που κατάλαβα από το 2015, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες. Για τον Ανδρουλάκη, ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την ομιλία λοιπόν του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης μέρας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της ομιλίας του. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανέφερε, αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου και Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Είμαστε αποφασισμένοι, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να πάμε την Ελλάδα μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας πως η σημερινή ανεπανάληπτη υποδοχή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους

Ένας φίλος νεοδημοκράτης από την Παρκιά της Πάρου. Νεοδημοκράτικες καλημέρες. Στηρίζουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία, μου λέει, και χαιρετίζουμε το 16ο συνέδριο του κόμματος.

0: Αυτή την ώρα στο βήμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται ο Μάνφερ Βέμπερ. Η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Δεξιό Κόμμα το ισχυρότερο στην Ευρώπη. Ο Μάρτεν Μπρέμβερ, ο αρχηγός της δεξιάς στην Ευρώπη, χαιρέτησε και αγκάλιασε θερμά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε όταν ήρθα εδώ 2 χρόνια πριν, γιορτάζατε την 50η επέτειο από τότε που ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής επέστρεψε στην Ελλάδα για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία του 1974. Μέσα στην ιστορία του κόμματός σας είσαστε πάντα υπέρμαχοι της Ευρώπης και των δυτικών αξιών. Και αυτή είναι η κληρονομιά σας, αγαπητοί φίλοι. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της Ευρώπης στην Ελλάδα. Φέτος το δεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα γίνεται 50 χρονών επίσης.
1: Στους ουρανούς με ξωριά μαύρη φλόγα.
0: Μάρθεν Βέλμπερ, λοιπόν, ο αρχηγός της δεξιάς της Ευρώπης, στο βήμα του συνεδρίου αυτή την ώρα.
1: Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωράμε όλοι μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, είπε.
1: Πενθούσες με τους ερώτες, γυμνός και μεθυσμός.
0: Στο Παρίσι θα μεταβεί τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών, τη G7, η οποία θα πραγματοποιηθεί 18 και 19 Μαΐου υπό την Προεδρία της Φίλης και Συμμάχου Γαλλίας. Ο κύριος Πιερακάκης θα συμμετάσχει στις συζητήσεις οι οποίες θα επικεντρωθούν στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στις μακροοικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

0: Λοιπόν, Νέα Υόρκη, οι φίλοι μας χαιρετίζουμε μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων το σταθμό του Μαρούλη, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ομογενείς μου λέει, αλλά και οι Αμερικανοί στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος ο Σωτήρης από Ολλανδία και εμείς χαιρετίζουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και χαιρετίζουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλή επιτυχία στο συνέδριο, μου λέει.
1: Και μια βραδιά που ντύθηκε...
0: Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην αξά μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και τα δώρα μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 024 280.

0: ΣΥΠΑΚ, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το θέμα της ημέρας σε όλες τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις. Πρώτο θέμα και σήμερα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Προσωπικότητες από το χώρο της κέντρο-δεξιάς έχουν έρθει στην Αθήνα για να μιλήσουν, να χαιρετήσουν και να παρευρεθούν στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Η Νάξος μας, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται να υποδεχθεί εκατοντάδες αναβάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενώντας από 22 έως 27 του Μάη δύο μεγάλες μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις, το Διεθνές Theme Rally Νάξος 2026 και το 4ο Φεστιβάλ Μοτοπαρεών Ελλάδος. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια διοργάνωση με ένα έντονο διεθνές ενδιαφέρον που αναμένεται να αναδείξει την Νάξο μας ως κορυφαίο προορισμό για τους φίλους των δύο τροχών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα δύο τόσο σημαντικές μοτοσυκλετιστικές εκδηλώσεις, με περισσότερους από 600 αναβάτες και μοτοσυκλέτες να δίνουν δυναμικό παρόν στην Αξά μας. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το αθλητικό σωματείο Δίτροχο Νάξου του Wins Only, την ΑΜΟΤΟΕ και τη ΜΟΤΟΕ, με τη στήριξη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, του Επαρχείου Νάξου αλλά και των τοπικών αρχών, της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Οι εκδηλώσεις του 4ου Φεστιβάλ Μοτοπαρεών Ελλάδος θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μάη, ενώ από τις 24 Μάη ξεκινούν επίσημα και οι δράσεις του Διεθνούς Theme Rally με συμμετοχές από πολλές χώρες.
1: Κόψε τα χάδια σου.
0: Όλοι εδώ στην Νάξο μας λοιπόν, στο ωραιότερο μέρος της γης. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιότρα.

Και ο φίλος μας ο Κύπριος από Σύρο και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μου λέει στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και Κύπριοι δεξιοί πολιτικοί. Χαιρετίζουμε και εμείς οι Κύπριοι μου λέει τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον ευχαριστούμε για τα όσα έχει προσφέρει στον κυπριακό λαό. Οι Κύπριοι με Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό στην Ελλάδα και κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νιώθουμε ασφαλείς στη μεγαλώνισο Κύπρο, μας αναφέρει.

καμιά φορά σκέπτομαι σε πόσα συνέδρια έχω πάρει μέρος της Νέας Δημοκρατίας και σε τρία συνέδρια ήμουν και ομιλητής. Τώρα συμμετέχει η Σεμνή πλέον, η νέα γενιά του Τρίαντα Φιλιδέικου, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μια καλημέρα το Φιλότη, χαιρετίζουμε και εμείς από το Φιλότη, μου λέει, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καλημέρα στον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη.

μας πάντα το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης με σταθερή παρουσία το 1977 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση εγγυάται ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος της εταιρείας Μαρούλης είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί για την εταιρεία η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης? Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρει με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μήλες στις Κυκλάδες, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζει τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών στην άξο μας. Είμαστε πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές και τα φημισμένα πλυντήρια ρούχων και πιάτων της Μήλε για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, για τηλεοράσεις, για ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, αλλά και για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: έστειλε και μια καλή φίλη που αγαπώ ιδιαίτερα.
1: Για τη ζωή στο ταξίδι.
0: Τώρα μη θέλει να πω το όνομά της και δεν θα το πω. Λοιπόν, κάποιες φωτογραφίες για τουρνουά τένις Κυκλάδων που γίνεται στο νησί της Πάρου. Από εμάς ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στην καλή μας φίλη. Η ώρα είναι 11:56 πρώτα λεπτά. Να ευχαριστήσουμε όσους πήρατε τηλέφωνο τη σύζυγό μου για καλημέρες ή μηνυματάκια ή ό,τι άλλο εσείς θέλατε. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που και αυτό το πρωινό του Σαββάτου 16 Μαΐου 2026 είσαστε μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε πρώτα ο Θεός το ραδιοφωνικό μας ραντεβού από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM στέρεο για τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Μην ξεχνάτε ότι 37 χρόνια αυτή η εκπομπή είναι η πρώτη σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 χρόνια πρωταθλητές στην ενημέρωση. Τη Δευτέρα θα έχουμε και τη Σεμνή μαζί μας. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ μαζί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση του ανοιξιάτικου, μαγιάτικου, τριανταφυλλένιου, τριανταφυλλιδέικου καλημέρα Κυκλάδες. Και από τη Λευκιανή Παριανή σύζυγό μου, βράχος εδώ δίπλα πάντοτε, που μου φτιάξε και το υπέροχο καφεδάκι, που μαζί απολαύσαμε, που ήταν μαζί μας. Σας εύχομαι ένα καλό, ένα ευχάριστο Σαββατοκυριακό. Να απολαμβάνετε το σεξ, να απολαμβάνετε τη ζωή, γιατί η ζωή είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Από τον Τριαντάφυλλο και την Αργυρούλα, πολλά φιλάκια, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκυριακό. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Είστε επανακούιν. Καλό μεσημέρι, γεια και χαρά σας. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.

0: Αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

αδέρτη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Αντωνία Κυκλάδου, 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού. Πίνακα, έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού.

0: Που παγώνει το χρόνο. Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: ασπαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Hello, οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Ελομάς τόνος 2x160 γραμμάρια 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll 3 τεμάχια 7,49. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.

0: πραγματοποιείται στο Hollywood η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. 1952. Γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Pierce Brosnan, ένας από τους ενσαρκωτές του διάσημου πράκτορα James Bond. 1963. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Charles de Gaulle πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. 1974. Αρχίζουν οι πρώτες γεωτρήσεις για το μετρό. 196 πηγάδια σκάβονται στο κέντρο της Αθήνας.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

με αυτά τα τραγούδια και με αυτά τα κούσματα μεγάλωσα. Με τραγούδια όπως «Εκεί στην Απείρανθο ξέραν να λένε» και με δοξαριές όπως «Μόνο σταμάτησε ξερεκέπαιζε».

0: μ' αγαπάς και τη ζωή μου χαλάς. Όλο να δίνω για σένα και δεν το εκτιμάς. Δεν με πονάς, δεν μ' αγαπάς.
1: Του κλάδου, και 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με
4: Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Μαΐου, σαν σήμερα, 1822, οι Τούρκοι κυριεύουν το Σούλι. 1862, ο κύριος Λενουάρ παρουσιάζει το πρώτο πειραματικό αυτοκίνητο. 1927, αποφασίζεται με συνοπτικές διαδικασίες από τη Βουλή η δίκη του δικτάτορα Πάγκαλου. 1929, πραγματοποιείται στο Χόλιγουντ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. 1952, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Pierce Brosnan, ένας από τους ενσαρκωτές του διάσημου πράκτορα James Bond. 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Charles de Gaulle πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. 1974, αρχίζουν οι πρώτες γεωτρήσεις για το μετρό. 196 πηγάδια σκάβονται στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο.
7: 6 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη.

Του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
5: Ελωμάς τόνος. 2x160 γραμμάρια, 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια, 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll, 3 τεμάχια, 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδο.
4: Ελομάς τόνος 2x160 γραμμάρια 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια 5,35. Ifandis Pizza Rock and Roll 3 τεμάχια 7,49. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
8: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Αυτές τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Μαΐου σαν σήμερα 1822. Οι Τούρκοι κυριεύουν το Σούλι. 1862. Ο κύριος Λενουάρ παρουσιάζει το πρώτο πειραματικό αυτοκίνητο. 1927. Αποφασίζεται με συνοπτικές διαδικασίες από τη Βουλή η δίκη του δικτάτορα Πάγκαλου. 1929. Πραγματοποιείται στο Χόλιγουντ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. 1952. Γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν, ένας από τους ενσαρκωτές του διάσημου πράκτορα James Bond. 1963. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Charles de Gaulle πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. 1974. Αρχίζουν οι πρώτες γεωτρήσεις για το μετρό. 196 πηγάδια σκάβονται στο κέντρο της Αθήνας.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Ελωμάς τόνος 2x160 γραμμάρια 2,89. Bosch πολυσυσκευασία 8 τεμάχια 5,35. Ιφαντής πίτσα rock and roll 3 τεμάχια 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
7: I wanna go outside.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Lenor. Όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά. 59 μεζούρες. 3,98. Παλέτ. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,99. Pampers Premium Care. 44 τεμάχια. 13,48.
5: Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Θεσσαλονίκη Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.